σεμάτα κον πήραν πάνω. Και χουλήσε με τίπορ των ορνικών, εσύ σον μου μαλίνα σου σπίκα θόνες.